0: Καγουέρε και ο Αιτρέιπεν, αγιο εκαίνε συνεχόγια χάιντα, που μόχρο, νοικοτέ και με κρίσνε. The Bridge Finance, αγιο εκαίνε συνεχόγια τα ανικαλικίνα και χαμπάνα, αγιο εκαίνε ο τεπούχο, νουαρόχο και κοραχουράγια να κετάκτε, όρι να αγαπαρά να τα, τε τέλεια ο έχω. Η αρική την τρινανή να έχω, να κατακόμανε την BK, αγιο κουρέ είναι κατονότα, παγιά είναι τα, να κατακόμανε αλλιώνε, να κόμουν και τι είναι, αρέπα χαμπρίνε και η μέρα να την πει με ονού, να κόμουν την πει με ρουέουα. Τε χάντανε αν τα κατακόμανε αγιο, πα την BK για να κοινά αμτάρνα. Ήταν κρύα που ένα καρκίνα και λοιπόν είναι καπαγία με μου του κάνει λίκη μου όχι που είναι κάνει κύριε πέσα πάνε.
1: Ένα βάκε γιον το άναν σούρα εγώ όταν άγω πει μόνο εγώ. Ω εσάνα και τεμαείς πασίτε γάουν με νημένη που κύα χάιν ο αμνάπε. Ο βαγάουν που κύα χάιν σαφταράβα ο βαγάουν που κύα χάιν πέσο. Τεμαείς εγώ να ανάγω πον το άνα τεγά ο εναρία είναι πάρα είναι αν ούω τεριρίκη με πεχώνα εν με ούω τεπεσέντσι είναι κατού αριρίκη.
0: Ω υπου κοιμή ήταν καπογονά την internet banking. Είμαι τώρα πέρα καρα πάει καμή. Ω σαπουσίν καμή. Καμιά τα αταρόι μήνα μη κανό κομμάνε. Naron na ikay. Korean naran de sa tangumani o the loan account number. Yakakawa kinepa pa inaes sam kapakapaka da kon na na bank account number TBK. Wawa tenuwa tuwana ano wa hawa ke 223164.
1: Ibukin ka tapaninan rongorongona o kamata yao ka ni kabarina na rabi si pairi ki kenreita ki na kon number ay ka isuwa ni mewa kia wawa tuwana tapurono wa ni mewa. Isuwa ni mewa kia wawa tuwana tenuwa awa ni mewa. Ke isuwa ni mewa kia wawa tuwana ni mewa ni mewa. Onowa tenu akia taporo wowa towana onowa namante makuri ki kawara ara agents yoana miya pamakoro ibukimi kani Christmas kawara ara branch in London ke ni katai tarepon naikai isuwa ni mewa tenua wanua towana tenua awan mewa ke onowa tenu akia wowa awa wowa
0: kanda pandongorami apon panan TBK directors management or staff ni katikiroin kami ina nakabu ime isuwa ni inoameta apara kiribes awagina karabaraba TBK ina koimi ipuki kinakin na nakakamakurin the man at tinapuy meruwe o tiriliki arabeo man kami the meuri meirona the roi meirona o ati tapumua meirona tuana kanda
2: amen tapikora na pe tungodong wakande media responses the Vodafone dona ke me DBK ande de yung kande na tona muina me Aude ne dine. Tapi korana pe bukin tenga apa ngayo imain na kona mga rita na kong ram. Nara rungurungur ki meria responses tapi uwa. Aki kona kona nung raya kini imin wakora. Aki nakatangina pendita yeyo.